Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

επιστήμη. We love you, man.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

μοιάζουν έξω προκλεισμένος παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

Σφισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δεν τρέχει τίποτα, αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

high five. Yeah. Yeah.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Άλφανι 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Τι κάνουμε όλοι καλά? Άλφανι 205, Βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με κοινοσυνητούς και αυγό.

0: Social Way στο όνειρο του σκλάβου. Ανέντακτο Αντωνία Μητυλινέου.
1: Το τόπο τούτο που γεννήθηκα Ελλάδα. Τον λένε Ελλάδα. Η χαραυγή, καθώς πρωτάνοιξα τα μάτια μου, ήρθε γλυκά να μου χαμογελάσει. Στους δρόμους των ανθρώπων πρωταντίκρισα τον Περικλή και το Φιδία. Μα πάντα μπροστά στα μάτια μου, ανυπέρβλητος, υψώνουνταν ο Λεωνίδας σε μιαν αποθέωση μεγαλείου και δόξας. Αυτός μας έμαθε το μέγα μυστικό, πως δεν υπάρχει δρόμος συντομότερος για να μας ανεβάσει στην κορφή του Ολύμπου. Το δρόμο τούτο μόνο όποιος διαβεί την ιστορία σου που την επήραν οι άνθρωποι, τα πουλιά και οι άνεμοι, και μας την έκαμαν τραγούδι και την τραγουδούν όλα τα στόματα. Το δρόμο τούτο μόνο όποιος διαβεί την ιστορία σου θα μάθει. Που πήρε η φήμη στάσπρα της φτερά και την ακούμπησε πας στο κατόφλι της αιωνιότητας. Το δρόμο τούτο μόνο όποιος διαβεί το μήνυμα θα ακούσει το δικό σου.

Μαζόχα πρωταθλητής Δραματσίνε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Αρφάνη 205 βράχος είναι εκεί κιλά. Μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του RadioBird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αν έχετε μπει μέσα από το site, κάτω δεξιά μπανεράκι, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα, εκεί. Αν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, μηνυματάκι στο Facebook του Αλφάνη 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

Drama Gene, δεν έχει μείνει τίποτα. Old school dreadnecks. Όσο μένει καιρός.

γεμάτος αράχνες ρε φίλε, αυτό το σύστημα. Ex-humans, σε είδα να κλαις.

0: Ήταν η Exhumans, η Δανακλές, είναι ενοχλά η πίσω μεριά του καθρέφτη.
1: Και φορά να δείτε, και βλέπω τηλεόραση και το κινητό, εγώ μου ξοχύει.

Ήταν η Νοχολά, η πίσω μεριά του καθρέφτη. Ήταν ο Αλφανή 205, η εκπομπή Βράχος Νικήλα που έφτασε στο τέλος της. Οι Drifting Clouds θα κλείσουν την εκπομπή και το φως. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγου στη παρέα σας μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια. Ξεκινήσαμε τη βόλτα από την Ιρλανδία. Είναι ο Ντέιβις Πίλαν. Αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα. Καλή ακρόαση.

Midnight Walker, το μουσικό θέμα του David Spillane και από τον David Spillane στον Peter Gabriel.

στους ήχους της Ιρλανδίας ξανά με τη Λορίνα Μακένιτ, το κορίτσι από τον Καναδά. Μας κρατά συντροφιά πάνω από 30 χρόνια.

Αυτή είναι η ηλεκτρονικά που αγαπώ, είναι ο Alan Parsons και το Rain. Και αφού είμαστε στη βροχή, αυτή είναι η Pandemic, Like the Rain. Offers us the most natural and satisfying way of listening. Listening. Now pay close attention.

0: the genius.
1: Wanna see?
2: Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση.

Καλησπέρα σε όλα τα ραδιοπούλια. Δεχόμεθα ευχές και καλησπέρες στο chat, ξέρετε εσείς. Και καλό μήνα.

Εξαίσια η ατμόσφαιρα του Παροφστέλλαρ και από αυτή την ατμόσφαιρα πάμε στην ατμόσφαιρα των Pink Floyd.

Να κάνουμε τις συστάσεις. Εσείς ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια, επιλέγοντας μουσικές και τραγούδια. Καλό βράδυ στην παρέα. Να είμαστε καλά, να περνάμε με όμορφες μουσικές.

παρέα από τον Νάσβιλ. Θα πάμε για τη συνέχεια. Διασκευάζει με folk ήχους τη γνωστή επιτυχία Black Dog.

Αυτή ήταν η παρέα από το Nashville που πείραξε το τραγούδι των Led Zeppelin, Black Dog, δίνοντάς του αρώματα Ιρλανδίας. Και από το Nashville στους Gaumboy Junkies.

Νοχελικός ήχος, αυτός είναι ο ήχος των Cowboy Junkies. Θα πάμε όμως στην Αγγλία και εκεί θα συναντήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα. Really don't mind if you sit this one. Είναι Jethro Tull.

Και το τραγούδι και το συγκρότημα έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους μέσα στο χρόνο, από τους Jethro Tull σε ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, στους Bad Company.

Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβω. Το ραδιοπούλι ακούτε, να συνεχίσετε να το ακούτε. Έρχεται ο Θανάσης κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας για μια ώρα με τα ηχοτρόπια. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman.
2: Καλησπέρα φιλαράκια. Τετάρτη σήμερα, σιγά σιγά φεύγει και ο Μαΐς και είπα να κάνω την εκπομπή καλοκαιρινή. Γιατί κάποιοι και κάποιες το ζητήσατε. Γιατί πιάσαν οι ζέστες. Ήταν καιρός, θα έλεγα. Ίσως γιατί έρχεται ένα τρίμερο σε λιγάκι που πιθανόν κάποιοι ή κάποιες να ρίξουν τις πρώτες τους βουτιές ή να προσπαθήσουν τουλάχιστον. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί λοιπόν. Καλή ακρόαση.

Σήμερα λοιπόν έχω βάλει τα σος που λέγαμε και στο σχολείο. Ένα δεν έχω βάλει, τώρα το διαπίστωσα. Αλλά τα υπόλοιπα είναι μέσα. Ξεκινήσαμε με το Eden Summer Time του Mango Jerry στην εκδοχή του Σάγκη και εδώ έχουμε τους ABBA και Summer Night City. Μηνύματα, επικοινωνία, κουβεντούλα στο live chat, την ενεργό κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού. Φανάς κρεμασμένος ζωντανά από το Βραχάτι.

Πάμε σε έναν ύμνο καλοκαιρινό, γραμμένο το 1983, παρόλο που η θεματολογία του δεν αφορά παραλίες, πάρτι και διάφορα άλλα στην εξοχή, αλλά μοναξιά στην πόλη, είναι από αυτό που λέμε καλοκαιρινό anthem, που λένε και στο χωριό μου. Τραγούδι που ακούστηκε και στο Karate Kid, την ταινία του 84, Cruel Summer, Banana.

σκοπός αυτής της εκπομπής μπορεί και να είναι να σας κάνει μετά το τέλος της να αναζητήσετε τα μαγιό, να τα τσεκάρετε αν μπαίνετε μέσα, γιατί το χειμώνα νομίζω περισσότεροι κάνουμε τις καταχρήσεις μας. Και αφού σας κάνει, να ετοιμαστείτε για την παραλία. Και αυτό είναι το Holiday Rap, DJ Sven και MC Michael G. Δύο τραγούδια σε ένα. Η βασική μελωδία του τραγούδι της Μαντόνα και το ρεφρέν από το κλασικό Summer Holiday του Cliff Richard.

Πάμε στα 1982, όταν οι Go-Go's βγάζουν το δεύτερο δίσκο τους και εκεί ξεχωρίζει ένα κομμάτι που λέγεται Vacation. Και εδώ είναι το ιδιαίτερο του πράγματος. Πολλές φορές στεκόμαστε στο ρυθμό και στη διάθεση που βγάζει ένα τραγούδι. Αν όμως κοιτάξουμε τους στίχους, καμιά φορά είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν η κοπέλα της ιστορίας φεύγει για διακοπές για να ξεχάσει αυτόν που αγαπούσε και με τον οποίο χώρισε πρόσφατα. Συμβαίνει καθημερινά τριγύρω μας.

Πάμε τώρα σε άλλο ένα εμβληματικό καλοκαιρινό τραγούδι, το Summer in the City των Loving Spoonful, που εδώ σήμερα θα το ακούσουμε στην εκδοχή του Joe Cocker.

Από τα τραγούδια που μιλάνε για την αντίθεση που έχει μια καλοκαιρινή μέρα στην πόλη, που κατά τη διάρκεια της μέρας είναι ανυπόφορη από τη ζέστη, τον υδρότα, την υγρασία, και το βράδυ αυτή η πόλη μαγικά γίνεται υπέροχη με τις μουσικές, με τις βόλτες, με τα ποτά, το καλοκαίρι πάντα. Το επόμενο δεν το λες κλασικό καλοκαιρινό, αλλά μιλάει για τις υπέροχες μέρες που όλοι προσδοκούμε να ζήσουμε, όχι μόνο το καλοκαίρι. Bill Withers.

Η πρώτη καλοκαιρινή εκπομπή λοιπόν σήμερα του Hagman, πριν καν μπούμε στον Ιούνιο, αλλά είπαμε κάτι ότι μας το ζήτησαν, κάτι ότι η διάθεση είναι καλή. Φτού να μην με ματιάξω, που ελπίζω να τη μεταδώσω και σε εσάς. Μέχρι τις 10, όπως έχω προαναγγείλει, τα τραγούδια θα έχουν αυτό το feeling good, τη διάθεση, την καλή δηλαδή, την καλοκαιρινή. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Put a Little Love in Your Heart. Είχε πρωτοβγεί το 69, το είχε πει Jackie DeSantis και το είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία. Αργότερα, τη δεκαετία του 80, το ξαναείπαν οι Annie Lennox με τον Al Green και ακούστηκε στην ταινία Scrooged. Αυτή την εκτέλεση ακούμε σήμερα.

Σκηνή σαπούνι και καλοκαιρινά. Το ξαναλέω. Σκηνή σαπούνι και καλοκαιρινά δισκάκια. Σήμερα τραγούδια φωτεινά. Και έρχεται ένα από το musical Hair το 1967, που αν και βράδυ μας καλημερίζει. Good morning, star sign.

αυτό κι αν είναι κλασικό. Καλοκαιρινό κρασί που μεθά, Νάνσι Σινάτρα, Λι Χέζλγουντ, τραγούδι του 67, μια ιστορία όπου μια γυναίκα παρασύρει σε παγίδα έναν άνδρα με τη γοητεία της και με τη βοήθεια του κρασιού, και στο τέλος καταφέρνει να υποκύψει αυτός στη γοητεία της.

Και αφού είμαστε σε αυτό το θετικό mood, να το πω έτσι, να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που όταν τα ακούς πάντα σου φτιάχνει τη διάθεση, ειδικά αν τα ακούσεις πρωί. Εμείς τα ακούμε βράδυ. Here comes the sun, Beatles.

Και αφού υμνήσαμε την έλευση της μέρας, να υμνήσουμε και την έλευση της νύχτας. Από τον Grease, τον Travolta και Olivia Newton-John, Summer Nights.

Τα 60's πάντα μας γοήτευαν. Και αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα από τα 1966 είναι σήμα κατά τεθέν για ένα ξένιαστο καλοκαίρι και για τους λάτρεις της θάλασσας, όχι απαραίτητα του σερφ.

καλό το σέρφινγκ και τα μπανάκια, αλλά όχι στο USA, παιδιά. Προτιμάμε Ελλάδα και νομίζω όχι μόνο εμείς. Ελληνικό το επόμενο τραγούδι, Θεοδοσία Τσάτσου, στη θάλασσα.

Γρήγορα περνάει η ώρα, έχω άλλο ένα ελληνικό κομμάτι που θα το ακούσουμε όμως στην ιταλική εκδοχή του. Το κρουαζιέρα θα σε πάω στα ιταλικά από την Ευσταθία.

Και θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή με Bob Marley και Sun is Shining. Έρχονται κι άλλες καλοκαιρινές εκπομπές. Όσο η διάθεση γίνεται καλύτερη και πιο φωτεινή, κρατάμε την εσωστρέφεια για το χειμώνα. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συντροφιά, γενικότερα. Τα λέμε αύριο στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγειμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Γατόπαρδος ήταν ταινία του 1963 του Βισκόντι που βασιζόταν στο ομότιτλο βιβλίο του Λαμπεντούζο. Τη μουσική της ταινίας το 1963 υπέγραφε ο Νίνο Ρότα. Εκ νέου γυρίστηκε το βιβλίο σε σειρά αυτή τη φορά, η οποία προβάλλεται από συνδρομητικό κανάλι. Σήμερα τη μουσική υπογράφει ο Σιζιλιάνος Πάολο Μπονβίνο. Από το soundtrack της σειράς ακούμε το «Lettere dal fronte».

και πάμε σε ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιστορία. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Καζαντζής και το ηχογράφησε πρώτος το 1993. Τα λόγια ανήκουν στο Χρήστο Παπαδόπουλο. Η δεύτερη εκτέλεση ανήκει στον Κώστα Θωμαίδη το 2008 και η τρίτη που ακούμε το 2023 από το Βασίλη Λέκα. Η Αλεξάνδρεια Κουχάνης.

ζεστασιά μιας άλλης γης. Δεν θα ευθύνομαι εγώ. Εκεί που πας αν κάτι πάθεις, ούτε και θέλω μερτικό. Αν κάποια ευτυχία βρεις ή την υφάρκη που πορθείς.

το ποίημα όρκισό σου κόντρα στο δίσεκτο καιρό. Ό,τι θάλασσες ζωή πριν γίνει ξένη φορτική, και κάπου γύρω σου εγώ που τη ζωή σου μοιραζόσουν. Σου λέγα πόσο σ' αγαπώ τώρα στο πρώτο το

Στο ωραιότερο σημείο, ο τίτλος του άλμπουμ της Άλκης της Πρωτοψάλτη, που περιείχε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Βασίλης Γαβριλίδης έγραψε τη μουσική και ο Θάνος Παπανικολάου τους στίχους. Απέραντο κενό.

τραγούδι που διασκευάστηκε ούκολιγες φορές. Πρώτη το ερμήνευσε η Δαλιδά και εδώ ακούμε τη συγκλονιστική ερμηνεία της Λάρα Φαμπιάν. «Je suis malade».

Όταν ένας άνθρωπος γίνεται αστέρι, γίνεται πηξίδα, γίνεται δρόμος. Τη μουσική έγραψε ο Μάριος Φραγκούλης και τους στίχους η Λίδα Ρουμάνη. Ο Μάριος Φραγκούλης τα γουδά. Άνοιξες δρόμους.

Λάουρα Μπρετάν, ρουμάνικης καταγωγής, γεννημένη στο Σικάγο της Αμερικής, παρουσιάστηκε στο αμερικάνικο κοινό στα 13 της σε διαγωνισμό τραγουδιού, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς με το Nessun Dorma του Τζάκομο Πουτσίνι και σήμερα, 23 ετών, τραγουδά In Your Arms.

Η μουσική ανήκει στο Λούτσιο Ντάλλα και τα ελληνικά λόγια στους αδελφούς Κατσιμίχα, που τραγουδούν μια τρυφερή ιστορία αγάπης που δεν χορταίνουμε να ακούμε πάνω από 35 χρόνια τώρα. Μάρκος και Άννα.

Το Καρούζο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια παγκοσμίως, που το θυμόμαστε περισσότερο ως Τιβόλιο Μπεν Ασάι. Το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία. Ο Λούτσιο Ντάλλα έγραψε το τραγούδι αυτό για να τιμήσει το μεγάλο τενόρο Ενρίκε Καρούζο το 1986. Αποτελεί μια ρομαντική αφήγηση των τελευταίων χρόνων του τενόρου στο Σορέντο και την Νάπολη. Ο Καρούζο είχε μια πολύ δύσκολη ζωή στην Ιταλία και ήταν πιο πολύ αναγνωρισμένος στην Αμερική. Ήταν παντρεμένος για χρόνια με δύο παιδιά μέχρι που η γυναίκα του τον άφησε. Ύστερα γνώρισε μια πολύ νεαρότερη κοπέλα και έκανε μαζί της μια κόρη. Ο Ντάλλα έγραψε το Καρούζο σαν να ήταν ο ίδιος που μίλαγε στην τελευταία του σύζυγο.

τραγούδι το Νάμπα. Εδώ από τη Susan Boyle και από μία συλλογή τραγουδιών της το 2012 με τον τίτλο Standing Ovation. The winner takes it all.

0: Η αγάπη δεν χρειάζεται φτιασίδωμα. Τα καλύτερα, ομορφότερα και ακριβότερα ρούχα τα φοράει η ψυχή. Τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Τηλιανού, το στίχους η Ελένη Γιώγα και ο Μπαμπιστόκας τραγουδά. Εξαιρείσαι.
1: Έλα όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

ψηλά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι.
1: Πίσω στο 1994 ακούμε τον Gary Moore, One Day.

Ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λουίς Καπάλτι το Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι «Someone You Loved».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβητίδου. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: σου. Την επιστήμη.
1: We love you, Bow.